Από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών υγροπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαπή ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε τον Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός θα μέτρησε σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή είναι ο... Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: δεν θα με πονέσεις.
1: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
2: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
3: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί με ακρίβεια η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τζοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξεραχόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μύρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άθυμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεση της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαπή ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε τον Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο και ορισμένα σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή είναι ο...
2: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Αμυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί μια ακριβία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τσοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξεραχόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μύρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεσή της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών υγροπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε το Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα μέτρησε σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

Λάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί μια ακριβία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τσοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξεραχόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μύρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ενήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεση της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε τον Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9.
Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί μια ακριβία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τζοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξερά χόρτα. Η παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστροεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μύρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεσή της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε το Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο και ρωσιολομέτρη σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα.
10: Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
12: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
13: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
13: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
12: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
13: Υπεύθυνοι σπουδών Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 300. 210-7474-874 ή 28311-81-243.
13: Φροντιστήριο Τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

ορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Το ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, σπαστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
2: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα, γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Αμυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί μια ακριβία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τσοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξερά χόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μύρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεσή της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε το Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατά εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός θα μέτρησε σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9.
1: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
5: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
6: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
5: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο Πέραμα.
5: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
5: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Ο επαγγελματισμός,
8: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
7: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
8: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
7: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
8: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
7: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
8: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
9: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
10: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
9: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 28310-26346.
11: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
12: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
13: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
4: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28 34 0 22 585.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
8: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
8: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
8: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
10: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
11: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
11: Θαμνοκοπτικά,
10: αλυσοπρίωνα,
11: θερμοκήπια κήπου,
10: ψεκαστικά,
11: αντλίες,
10: πλυστικά,
11: είδη συνεργείου,
10: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
11: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
10: Τηλέφωνο 28310-57070.
11: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
10: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλή.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Σαμπουάν Παντέν 400ml 2,95. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Lenor 59 μεζούρων 3,84. Διακάλ Spray 800ml 3,68. Αφρός μαλλιών Σάιος 250ml 3,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
3: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
3: Γάμα ΕΠΑΛ.
2: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
3: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί μια ακριβία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τσοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξερά χόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μοίρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεσή της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών υγροπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε το Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός θα μέτρησε σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη. Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο Παραδοσιακός Σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνη σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
6: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
5: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
7: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
8: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
11: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
12: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
11: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
11: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
12: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Σε Used έχετε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-130-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
8: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
9: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί έγκριση 1.064 ετήσεων ένταξης στο πρόγραμμα εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Κρήτης και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 9 υποψήφοι χαρακτηρίστηκαν ως ενδυνάμει δικαιούχοι με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 73% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα 222 αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και απορρίφθηκαν. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, για αλλαγή χάραξης του ΒΟΑΚ εμφανίζονται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη στείλει και καταθέσει υπομνήματα στο Υπουργείο Υποδομών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουν απαντήσεις, τις οποίες δεν έχουν λάβει. Ανταυτού έχουν λάβει μόνο σιωπή από τους αρμόδιους και προτίθεται να απαντήσουν με νομικές κινήσεις. Η προληπτική σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση και μαγείρεμα εξακολουθεί να ισχύει σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Μηλοποτάμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας και να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνει με ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Μηλοποτάμου. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή έχει σταλεί στις 6 Αυγούστου. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΕΕ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός εργαζόμενου και το βαρύ τραυματισμό ενός ακόμα. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορή και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης, να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 έως 120 τις δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΕΔ και ΕΦΚΑ. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας Άκης Κέρτσου με τίτλο Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανεμοζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Περάματος, αποσπώντας βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Βικτόρια Νέφαλου, Χρυσή Κλάδου, Αμαλία Λαδιανού, Γιώργο Ματιακάκη και Ντένις Κολάροβ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Η προληπτική σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση και μαγείρεμα εξακολουθεί να ισχύει σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Μυλοποτάμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας και να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνει με ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί έγκριση 1.064 ετήσεων ένταξη στο πρόγραμμα εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 9 υποψήφοι χαρακτηρίστηκαν ως ενδυνάμει δικαιούχοι με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 73% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα 222 αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και απορρίφθηκαν. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, για αλλαγή χάραξης του ΒΟΑΚ εμφανίζονται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη στείλει και καταθέσει υπομνήματα στο Υπουργείο Υποδομών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουν απαντήσεις, τις οποίες δεν έχουν λάβει. Ανταυτού έχουν λάβει μόνο σιωπή από τους αρμόδιους και προτίθεται να απαντήσουν με νομικές κινήσεις. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή έχει σταλεί στις 6 Αυγούστου. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΕΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός εργαζόμενου και το βαρύ τραυματισμό ενός ακόμα. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορή και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης, να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε ως 120 τις δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΕΔΕ και ΕΦΚΑ. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας Άκης Κέρτσου με τίτλο Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ενηλίκους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ενηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Άρες νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνεύμα από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. ΜΑΤ. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Το ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
8: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
3: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
9: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
11: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλότητα.

0: της αγοράς.
1: Whisky Jameson 19,99. Σόδα Tuborg κουτί, συσκευασία 5-1 δώρο, 2,23. Κρουασάν Champion με γέμιση πραλίνα, συσκευασία 4 τεμαχίων, 1,80. Φασολάκια στρογγυλά μπαρμπαστάθη 420 γραμμαρίων, 1,87. Καφές Espresso Lore, κάψουλες 10 τεμαχίων, 3,63.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
3: Θαμνοκοπτικά,
2: αλυσοπρίωνα,
3: θερμοκήπια κήπου,
2: ψεκαστικά,
3: αντλίες,
2: πλυστικά,
3: είδη συνεργείου,
2: εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
3: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
3: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
2: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr. Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
4: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
4: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
2: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
4: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
4: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Χαλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Μπορώ να... Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28 34 0 22 585.
2: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει. Ακρίτες. Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
0: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
1: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Περάματος, αποσπώντας βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Βικτόρια Νέφαλου, Χρυσή Κλάδου, Αμαλία Λαδιανού, Γιώργο Ματιακάκη και Ντένις Κολάροβ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Η προληπτική σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση και μαγείρεμα εξακολουθεί να ισχύει σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Μυλοποτάμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας και να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνει με ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί έγκριση 1.064 αιτήσεων ένταξη στο πρόγραμμα «Η κατάσταση Γεώργων νεαρής ηλικίας». Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 9 υποψήφοι χαρακτηρίστηκαν ως ενδυνάμει δικαιούχοι με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 73% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα 222 αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και απορρίφθηκαν. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, για αλλαγή χάραξης του ΒΟΑΚ εμφανίζονται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη στείλει και καταθέσει υπομνήματα στο Υπουργείο Υποδομών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουν απαντήσεις, τις οποίες δεν έχουν λάβει. Ανταυτού έχουν λάβει μόνο σιωπή από τους αρμόδιους και προτίθεται να απαντήσουν με νομικές κινήσεις. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή έχει σταλεί στις 6 Αυγούστου. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΟΕΕ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός εργαζόμενου και το βαρύ τραυματισμό ενός ακόμα. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης, να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 έως 120 τις δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΕΔΕ και ΕΦΚΑ. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας Άκης Κέρτσου με τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους». Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.
2: Ποιότητα και αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
7: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
6: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
8: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
9: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
11: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
10: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
11: Γάμα ΕΠΑΛ.
10: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
11: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Περάματος, αποσπώντας βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Βικτόρια Νέφαλου, Χρυσή Κλάδου, Αμαλία Λαδιανού, Γιώργο Ματθιακάκη και Ντένις Κολάροβ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Η προληπτική σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση και μαγείρεμα εξακολουθεί να ισχύει σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Γλοποτάμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας και να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνει με ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Γλοποτάμου. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί έγκριση 1.064 ετήσεων ένταξη στο πρόγραμμα εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Κρήτης και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 9 υποψήφοι χαρακτηρίστηκαν ως ενδυνάμει δικαιούχοι με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 73% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα 222 αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και απορρίφθηκαν. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, για αλλαγή χάραξης του ΒΟΑΚ εμφανίζονται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη στείλει και καταθέσει υπομνήματα στο Υπουργείο Υποδομών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιμένουν απαντήσεις τις οποίες δεν έχουν λάβει. Ανταυτού έχουν λάβει μόνο σιωπή από τους αρμόδιους και προτίθεται να απαντήσουν με νομικές κινήσεις. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή έχει σταλεί στις 6 Αυγούστου. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΕΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός εργαζόμενου και το βαρύ τραυματισμό ενός ακόμα. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορή και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης, να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε 120 τις δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΕΔ και ΕΦΚΑ. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας Άκης Κέρτσου με τίτλο Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνέων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. ΜΑΤ. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Τσεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310 5 70 70.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
5: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
11: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
11: Κατάλαβα.
12: Θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
12: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
13: Ανδρικές και παιδικές κωμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
14: Ανδρικές και παιδικές κωμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της

0: Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Τσαλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
3: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
2: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
5: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
2: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
7: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
7: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
8: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
7: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
8: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
7: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Περάματος, αποσπώντας βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Βικτόρια Νέφαλου, Χρυσή Κλάδου, Αμαλία Λαδιανού, Γιώργο Ματιακάκη και Ντένις Κολάροβ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Η προληπτική σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση και μαγείρεμα εξακολουθεί να ισχύει σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Μυλοποτάμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας και να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνει με ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί έγκριση 1.064 ετήσεων ένταξη στο πρόγραμμα εγκατάσταση Γεωργών νεαρής ηλικίας. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 9 υποψήφοι χαρακτηρίστηκαν ως εν δυνάμει δικαιούχοι με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 73% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα 222 αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και απορρίφθηκαν. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, για αλλαγή χάραξης του ΒΟΑΚ εμφανίζονται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη στείλει και καταθέσει υπομνήματα στο Υπουργείο Υποδομών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουν απαντήσεις, τις οποίες δεν έχουν λάβει. Ανταυτού έχουν λάβει μόνο σιωπή από τους αρμόδιους και προτίθεται να απαντήσουν με νομικές κινήσεις. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή έχει σταλεί στις 6 Αυγούστου. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΕΕ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός εργαζόμενου και το βαρύ τραυματισμό ενός ακόμα. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορή και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης, να καταθέσει στην Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε 120 τις δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΕΔ και ΕΦΚΑ. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας Άκης Κέρτσου με τίτλο Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ενηλίκους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ενηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς!
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πιατάκια!

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
8: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
7: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
9: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
10: Στη Γιούσκ βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
12: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
11: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
12: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
11: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
12: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
11: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
0: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
13: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
14: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
13: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
14: γάμα ΕΠΑΛ,
13: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
14: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
14: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο Παραδοσιακός Σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική τη ένταση, το

0: πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Περάματος, αποσπώντας βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Βικτόρια Νέφαλου, Χρυσή Κλάδου, Αμαλία Λαδιανού, Γιώργο Ματιακάκη και Ντένις Κολάροβ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Η προληπτική σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση και μαγείρεμα εξακολουθεί να ισχύει σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Μυλοποτάμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας και να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνει με ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί έγκριση 1.064 ετήσεων ένταξης στο πρόγραμμα εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 9 υποψήφοι χαρακτηρίστηκαν ως εν δυνάμει δικαιούχοι με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 73% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα 222 αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και απορρίφθηκαν. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, για αλλαγή χάραξης του ΒΟΑΚ εμφανίζονται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη στείλει και καταθέσει υπομνήματα στο Υπουργείο Υποδομών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιμένουν απαντήσεις τις οποίες δεν έχουν λάβει. Ανταυτού έχουν λάβει μόνο σιωπή από τους αρμόδιους και προτίθεται να απαντήσουν με νομικές κινήσεις. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή έχει σταλεί στις 6 Αυγούστου. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΕΕ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός εργαζόμενου και το βαρύ τραυματισμό ενός ακόμα. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης, να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 έως 120 τις δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΕΔΕ και ΕΦΚΑ. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας Άκης Κέρτσου με τίτλο Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Άρες νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνεύμα από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.
3: διασφαλής με την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
11: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
11: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA.

0: Της ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
3: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
2: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
4: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Σαμπουάν Παντέν 400ml 2,95. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Lenor 59 μεζούρων 3,84. Διακάλ Spray 800ml 3,68. Αφρός μαλλιών Σάιος 250ml 3,99.
5: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
0: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
6: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
0: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
6: Γάμα ΕΠΑΛ.
0: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
6: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
6: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Περάματος, αποσπώντας βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Βικτόρια Νέφαλου, Χρυσή Κλάδου, Αμαλία Λαδιανού, Γιώργο Ματιακάκη και Ντένις Κολάροβ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Η προληπτική σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση και μαγείρεμα εξακολουθεί να ισχύει σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Μυλοποτάμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας και να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνει με ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί έγκριση 1.064 ετήσεων ένταξη στο πρόγραμμα εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Κρήτης και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 9 υποψήφοι χαρακτηρίστηκαν ως ενδυνάμει δικαιούχοι με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 73% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα 222 αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και απορρίφθηκαν. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, για αλλαγή χάραξης του ΒΟΑΚ εμφανίζονται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη στείλει και καταθέσει υπομνήματα στο Υπουργείο Υποδομών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιμένουν απαντήσεις τις οποίες δεν έχουν λάβει. Ανταυτού έχουν λάβει μόνο σιωπή από τους αρμόδιους και προτίθεται να απαντήσουν με νομικές κινήσεις. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή έχει σταλεί στις 6 Αυγούστου. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΕΕ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός εργαζόμενου και το βαρύ τραυματισμό ενός ακόμα. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορή και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης, να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε 120 τις δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΕΔ και ΕΦΚΑ. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας Άκης Κέρτσου με τίτλο Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνέων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores.
4: το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
7: Τώρα υπονέμει. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Στη Used βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
10: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
11: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
12: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
11: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
12: Θαμνοκοπτικά.
11: Αλυσοπρίωνα.
12: Θερμοκήπια κήπου.
11: Τσεκαστικά.
12: Αντλίες.
11: Πλυστικά.
12: Είδη συνεργείου.
11: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
12: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
11: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
11: Τηλέφωνο 28310-5-7070.
12: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
11: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.

0: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
1: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
0: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
1: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
0: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
1: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
0: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Ιστορικός Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
5: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
4: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
0: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
0: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
1: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
1: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
0: Τηλέφωνο 28340-20737.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

να πάω την τελευταία μαγεριά στην εκκλησία να πάω. Μου στείλε προσκυτήριο στο γάμο τζις για να με. Τι ηρωνία Θεέ μου, μια χαρά για μένα πένθος να είναι. Μου στείλε προσκυτήριο μια μέρα μεσημέρι και μου γράφε πως μ' αγαπά, λέει, μ' άλλο, άλλο θα κάνει τέρι. Μέσα στο προσκλητήριο μου γράφε λυπημένα ότι εδώ τελειώσανε οι δρόμοι τζις με μένα. Αντέσαντες μου στείλε προσκλητήριο για να με ταπεινώσει και θέλει να με λέει εγώ αυτός που θα τη στεφανώσει, αν είναι δυνατόν, αν είναι. Το τελευταίο το φιλί, κύρα. Το τελευταίο το φιλί αυτό της προδοσίας. Αδώσ' μου το πριν να τη διαβείς την πόρτα της εκκλησίας. Παντρέψου αφού το θέλουμε. Παντρέψου αφού το θέλουμε. Την όρεξή του κάμε. Και μην ξαναρωτήξεις μπιλιό καλά με, εγή κακά με. Έμαθα πως παντρεύεται. Έμαθα πως παντρεύεται. Θεέ μου, τι ηρωνία. Νύφη αυτή κι εγώ νεκρός.

Είμαι στο χείλος του γκρεμού. Είμαι στο χείλος του γκρεμού. Και εδώ είναι η απορία. Αξίζει για χατήρι, ζήστε μου, να γίνω εγώ θυσία. Είμαι στο χείλος του γκρεμού. Κι αυτή που με έχει φέρει ηρωνικά για να σωθώ, απλώνει μου το χέρι. Στον έγκρεμό εσύρθηκα, κερά μου, για σένα μόνο. Στον έγκρεμό εσύρθηκα, τι αφορομίες είσαι. Και με θωρείς πως χάνομαι κι όμως αδιάφορη είσαι.

Στον πόλεμο που εκήρυξες τα χέρια μου σηκώνω. Γιατί χτυπώ, χτυπώ κερά μου, γιατί χτυπώ απάνω σου μαγώ.

δεν μας χωρίζουν, δεν μας χωρίζουν θάλασσες, ωκεανοί και δάση. Έχω καρδιά που δεν μπορεί κερά μου εύκολα να ξεχάσει. Κι αν μας χωρίζουν θάλασσες,

μ' αρνηθείς γιατί μπορεί και παθαμένος να με. Οι τύψεις μιας παλιάς φιλιάς από χωθά με πάνε. Μ' αρνηθήκες να μη σε δουν. Μ' αρνηθήκες να μη σε δουν στον τάφο, στον τάφο το δικό μου. Αν δεν γίνεται και ο γωνιάς να κλαίει το χαμό μου. Όταν σκοτώνει ο γωνιάς κρύβεται μη τον βρούνε. Γι' αυτό κι εσύ στον τάφο μου φρόντισε, φρόντισε μη σε δούνε. Θα είμαι στο φέρετρο νεκρός και δίπλα μου θα κλαίει η κερά μου και μέσα στα αναφίλητα συγγνώμη, συγγνώμη θα μου λέει. Αλλά σ' απαρνούμε εκτός να δεις τη μάνα μου να κλαίει. Του θες να βγάνει τα μαλλιά, φώνησα να σε

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Περάματος, αποσπώντας βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Βικτόρια Νέφαλου, Χρυσή Κλάδου, Αμαλία Λαδιανού, Γιώργο Ματθιακάκη και Ντένις Κολάροβ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Η προληπτική σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση και μαγείρεμα εξακολουθεί να ισχύει σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Μελοποτάμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας και να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνει με ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Μελοποτάμου. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί έγκριση 1.064 αιτήσεων ένταξη στο πρόγραμμα εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 9 υποψήφοι χαρακτηρίστηκαν ως ενδυνάμει δικαιούχοι με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 73% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα 222 αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και απορρίφθηκαν. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, για αλλαγή χάραξης του ΒΟΑΚ εμφανίζονται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη στείλει και καταθέσει υπομνήματα στο Υπουργείο Υποδομών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιμένουν απαντήσεις τις οποίες δεν έχουν λάβει. Ανταυτού έχουν λάβει μόνο σιωπή από τους αρμόδιους και προτίθεται να απαντήσουν με νομικές κινήσεις. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή έχει σταλεί στις 6 Αυγούστου. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΕΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός εργαζόμενου και το βαρύ τραυματισμό ενός ακόμα. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορή και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης, να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 έως 120 τις δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΕΔΕ και ΕΦΚΑ. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας Άκης Κέρτσου με τίτλο Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Άρες νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνέων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.
2: Το ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακάς, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
12: Γάμα ΕΠΑΛ.
11: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28300. 210-74-874 ή 28-311-81-243.
12: Φροντιστήριο Τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30, να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιουργείο.

0: κλάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Διοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
0: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Διοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
3: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
2: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
4: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
5: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585. Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος. Personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Περάματος, αποσπώντας βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Βικτόρια Νέφαλου, Χρυσή Κλάδου, Αμαλία Λαδιανού, Γιώργο Ματιακάκη και Ντένις Κολάροβ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Η προληπτική σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση και μαγείρεμα εξακολουθεί να ισχύει σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Μυλοποτάμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας και να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνει με ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί έγκριση 1.064 ετήσεων ένταξη στο πρόγραμμα Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 9 υποψήφοι χαρακτηρίστηκαν ως ενδυνάμει δικαιούχοι με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 73% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα 222 αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και απορρίφθηκαν. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, για αλλαγή χάραξης του ΒΟΑΚ εμφανίζονται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη στείλει και καταθέσει υπομνήματα στο Υπουργείο Υποδομών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουν απαντήσεις, τις οποίες δεν έχουν λάβει. Ανταυτού έχουν λάβει μόνο σιωπή από τους αρμόδιους και προτίθεται να απαντήσουν με νομικές κινήσεις. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή έχει σταλεί στις 6 Αυγούστου. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΕΕ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός εργαζόμενου και το βαρύ τραυματισμό ενός ακόμα. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορή και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης, να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 έως 120 τις δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΕΔ και ΕΦΚΑ. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας Άκης Κέρτσου με τίτλο Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Άρες νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνέων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας.

με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον τροτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγαπά.

Προχώρησε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με την

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας.

0: Στο φωτογραφείο Μακθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Μακθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
1: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
2: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
1: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
2: γάμα ΕΠΑΛ,
1: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
2: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Περάματος, αποσπώντας βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Βικτόρια Νέφαλου, Χρυσή Κλάδου, Αμαλία Λαδιανού, Γιώργο Ματιακάκη και Ντένις Κολάροβ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Η προληπτική σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση και μαγείρεμα εξακολουθεί να ισχύει σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Μυλοποτάμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας και να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνει με ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί έγκριση 1.064 ετήσεων ένταξη στο πρόγραμμα εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Κρήτης και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 9 υποψήφοι χαρακτηρίστηκαν ως εν δυνάμει δικαιούχοι με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 73% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα 222 αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και απορρίφθηκαν. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, για αλλαγή χάραξης του ΒΟΑΚ εμφανίζονται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη στείλει και καταθέσει υπομνήματα στο Υπουργείο Υποδομών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουν απαντήσεις, τις οποίες δεν έχουν λάβει. Ανταυτού έχουν λάβει μόνο σιωπή από τους αρμόδιους και προτίθεται να απαντήσουν με νομικές κινήσεις. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή έχει σταλεί στις 6 Αυγούστου. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έστω 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΕΕ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός εργαζόμενου και το βαρύ τραυματισμό ενός ακόμα. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορή και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης, να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 έως 120 τις δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΕΔ και ΕΦΚΑ. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας Άκης Κέρτσου με τίτλο Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ενηλίκους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ενηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνεύων από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.

0: ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης. Σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού.
1: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
2: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
8: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Μπορώ να... Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο πέραμα, τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνη σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

0: στις εγκαταστάσεις μας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698 9624 789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
4: Θαμνοκοπτικά,
3: αλυσοπρίωνα,
4: θερμοκήπια κήπου,
3: ψεκαστικά,
4: αντλίες,
3: πλυστικά,
4: είδη συνεργείου,
3: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
4: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
3: Τηλέφωνο 28310-57070.
4: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
3: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Περάματος, αποσπώντας βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Βικτόρια Νέφαλου, Χρυσή Κλάδου, Αμαλία Λαδιανού, Γιώργο Ματιακάκη και Ντένις Κολάροβ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Η προληπτική σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση και μαγείρεμα εξακολουθεί να ισχύει σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Γλωποτάμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας και να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνει με ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Γλωποτάμου. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί έγκριση 1.064 αιτήσεων ένταξη στο πρόγραμμα εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 9 υποψήφοι χαρακτηρίστηκαν ως εν δυνάμει δικαιούχοι με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 73% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα 222 αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και απορρίφθηκαν. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, για αλλαγή χάραξης του ΒΟΑΚ εμφανίζονται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη στείλει και καταθέσει υπομνήματα στο Υπουργείο Υποδομών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουν απαντήσεις, τις οποίες δεν έχουν λάβει. Ανταυτού έχουν λάβει μόνο σιωπή από τους αρμόδιους και προτίθεται να απαντήσουν με νομικές κινήσεις. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή έχει σταλεί στις 6 Αυγούστου. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έστω 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΕΕ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός εργαζόμενου και το βαρύ τραυματισμό ενός ακόμα. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης, να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 έως 120 τις δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΕΔΕ και ΕΦΚΑ. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται πρόσωπο εξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας Άκης Κέρτσου με τίτλο Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ενηλίκους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικία στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ενηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Άρες νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνεύουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
7: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
6: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973 322 292 και 28310 26346.
8: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22 055.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
11: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
12: γάμα ΕΠΑΛ,
11: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
12: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Άλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
2: Whisky Jameson 19,99. Σόδα Τούμπορ κουτί, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, 2,23. Κρουασάν Champion με γέμιση πραλίνα, συσκευασία 4 τεμαχίων, 1,80. Φασολάκια στρογγυλά μπαρμπαστάθη 420 γραμμαρίων, 1,87. Καφές Espresso Lore, κάψουλες 10 τεμαχίων, 3,63.
3: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
1: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάσταση.

0: όνομα και επιχείρηση.
1: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
1: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
0: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Περάματος, αποσπώντας βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Βικτόρια Νέφαλου, Χρυσή Κλάδου, Αμαλία Λαδιανού, Γιώργο Ματιακάκη και Ντένις Κολάροβ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Η προληπτική σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση και μαγείρεμα εξακολουθεί να ισχύει σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Μυλοποτάμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας και να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνει με ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί έγκριση 1.064 ετήσεων ένταξη στο πρόγραμμα εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Κρήτης και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 9 υποψήφοι χαρακτηρίστηκαν ως ενδυνάμει δικαιούχοι με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 73% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα 222 αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και απορρίφθηκαν. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, για αλλαγή χάραξης του ΒΟΑΚ εμφανίζονται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη στείλει και καταθέσει υπομνήματα στο Υπουργείο Υποδομών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιμένουν απαντήσεις τις οποίες δεν έχουν λάβει. Ανταυτού έχουν λάβει μόνο σιωπή από τους αρμόδιους και προτίθεται να απαντήσουν με νομικές κινήσεις. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενέργεια και ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή έχει σταλεί στις 6 Αυγούστου. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΕΕ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός εργαζόμενου και το βαρύ τραυματισμό ενός ακόμα. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορή και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης, να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε 120 τις δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΕΔ και ΕΦΚΑ. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας Άκης Κέρτσου με τίτλο Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνέων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπου. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
3: Μπουμπαλούρ στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
4: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
5: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω, η δικιά μου. Ήταν δύο ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πω, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά

0: όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
4: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
3: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
5: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
8: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
7: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
8: Γάμα ΕΠΑΛ.
7: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
8: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
8: Φροντιστήριο το μίστος Φακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Περάματος, αποσπώντας βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Βικτόρια Νέφαλου, Χρυσή Κλάδου, Αμαλία Λαδιανού, Γιώργο Ματθιακάκη και Ντένις Κολάροβ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Η προληπτική σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση και μαγείρεμα εξακολουθεί να ισχύει σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Μυλοποτάμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας και να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνει με ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί έγκριση 1.064 ετήσεων ένταξη στο πρόγραμμα εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 9 υποψήφοι χαρακτηρίστηκαν ως εν δυνάμει δικαιούχοι με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 73% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα 222 αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και απορρίφθηκαν. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, για αλλαγή χάραξης του ΒΟΑΚ εμφανίζονται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη στείλει και καταθέσει υπομνήματα στο Υπουργείο Υποδομών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουν απαντήσεις, τις οποίες δεν έχουν λάβει. Ανταυτού έχουν λάβει μόνο σιωπή από τους αρμόδιους και προτίθεται να απαντήσουν με νομικές κινήσεις. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή έχει σταλεί στις 6 Αυγούστου. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΕΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός εργαζόμενου και το βαρύ τραυματισμό ενός ακόμα. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορή και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης, να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 έως 120 τις δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΕΔ και ΕΦΚΑ. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας Άκης Κέρτσου με τίτλο Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικία στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Άρες νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνέων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.
2: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-0-22304.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
1: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
1: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
1: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

0: ξένα γιατί σ' αγαπώ.
1: You're my lover.
2: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. I'm alive.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
6: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού.

Δώρο η κατασκευή του Spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Περάματος, αποσπώντας βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Βικτόρια Νέφαλου, Χρυσή Κλάδου, Αμαλία Λαδιανού, Γιώργο Ματιακάκη και Ντένις Κολάροβ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Η προληπτική σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση και μαγείρεμα εξακολουθεί να ισχύει σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Μυλοποτάμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας και να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνει με ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί έγκριση 1.064 αιτήσεων ένταξη στο πρόγραμμα «Η κατάσταση Γεώργου νεαρής ηλικίας». Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 9 υποψήφοι χαρακτηρίστηκαν ως ενδυνάμει δικαιούχοι με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 73% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα 222 αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και απορρίφθηκαν. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, για αλλαγή χάραξης του ΒΟΑΚ εμφανίζονται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη στείλει και καταθέσει υπομνήματα στο Υπουργείο Υποδομών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουν απαντήσεις, τις οποίες δεν έχουν λάβει. Ανταυτού έχουν λάβει μόνο σιωπή από τους αρμόδιους και προτίθεται να απαντήσουν με νομικές κινήσεις. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή έχει σταλεί στις 6 Αυγούστου. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΕΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός εργαζόμενου και το βαρύ τραυματισμό ενός ακόμα. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης, να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 έως 120 τις δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΕΔΕ και ΕΦΚΑ. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας Άκης Κέρτσου με τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ενηλίκους». Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ενηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Άρες νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.
3: Διασφαλής με την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
6: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
5: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
7: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
8: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες.
9: Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

يعمل عند المؤسسة.

Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Περάματος, αποσπώντας βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Βικτόρια Νέφαλου, Χρυσή Κλάδου, Αμαλία Λαδιανού, Γιώργο Ματιακάκη και Ντένις Κολάροβ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Η προληπτική σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση και μαγείρεμα εξακολουθεί να ισχύει σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Γλοποτάμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας και να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνει με ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Γλοποτάμου. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί έγκριση 1.064 ετήσεων ένταξη στο πρόγραμμα εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 9 υποψήφοι χαρακτηρίστηκαν ως ενδυνάμει δικαιούχοι με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 73% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα 222 αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και απορρίφθηκαν. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, για αλλαγή χάραξης του ΒΟΑΚ εμφανίζονται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη στείλει και καταθέσει υπομνήματα στο Υπουργείο Υποδομών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουν απαντήσεις, τις οποίες δεν έχουν λάβει. Ανταυτού έχουν λάβει μόνο σιωπή από τους αρμόδιους και προτίθεται να απαντήσουν με νομικές κινήσεις. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή έχει σταλεί στις 6 Αυγούστου. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΟΕΕ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός εργαζόμενου και το βαρύ τραυματισμό ενός ακόμα. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορή και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης, να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 έως 120 τις δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΕΔ και ΕΦΚΑ. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας Άκης Κέρτσου με τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ενηλίκους». Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικία στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ενηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμους πνέων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Περάματος, αποσπώντας βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Βικτόρια Νέφαλου, Χρυσή Κλάδου, Αμαλία Λαδιανού, Γιώργο Ματιακάκη και Ντένις Κολάροβ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Η προληπτική σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση και μαγείρεμα εξακολουθεί να ισχύει σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Γλοποτάμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι έλεγχοι ποιότητας και να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνει με ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Γλοποτάμου. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί έγκριση 1.064 ετήσεων ένταξη στο πρόγραμμα εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Κρήτης και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 9 υποψήφοι χαρακτηρίστηκαν ως ενδυνάμει δικαιούχοι με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν συνολικά 73% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα 222 αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και απορρίφθηκαν. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, για αλλαγή χάραξης του ΒΟΑΚ εμφανίζονται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη στείλει και καταθέσει υπομνήματα στο Υπουργείο Υποδομών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιμένουν απαντήσεις τις οποίες δεν έχουν λάβει. Ανταυτού έχουν λάβει μόνο σιωπή από τους αρμόδιους και προτίθεται να απαντήσουν με νομικές κινήσεις. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής